0: Μίνα ένα, Άχνες δε Λέσλα, μη εάρχει, ράδιο, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησει, ένουμ άρχι του.
1: Μετά αλλασμό μπήγε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη χωπτάκι βετάν άρχι Ράδιο Δε Λιόν. Λέστεραρς Stonchi Radio DC when the one things belangrijk sani so afanodu tak da kum abu ages thing un kantake overal no one's man no kantak hey we'll stop you off so un abu ages sani and that belangrijk in a communicatie.

0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάκι, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άκι του.
1: Μετά αλλασμόν πηγή ότι Αλφόνς Βίλιγκαν και μη χώπ τάκη βετάν άρτσι Ράδιο Δε Λέιον. Λέστερα στόντσι Ράδιο Δίσι Βάνα Βάντενς Βελάγραξ Σανίσο Αφανόδου Τακ τακούν αμπού έγις τέν Ουν κατάκε όβερα Λόγας μάνο κατά Hey, we stop you off so Ουν αμπού έγις σανί Εν τακ Βελάγραξ Ινα Κομμουνικάσι.